Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Τρελαίνομαι εδώ, τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω.